0: βαέ.
1: Σίδουμ, σίδουμ.
0: Βοητό, μη λένε χίτοβι. Καλώς σίδουμ, σίδουμ.
1: Μαξιμού μουσικά.